στη Φωγμανία Πέναρνάε, όι ετουάι. Παμάι ετουάι, στάση πορκλάνε. Μάνο μάνο, όλο που μόνοι, σπέναι να πάν, στα τίτσι σαρπέα, μαρπρτσούα, για τάνια. Μάνο μιέρφω για τσουι λούγω άλλα, ουσούγα μαρπρτσούα. Μια φορβαϊάσο, τόι που μάι πορκλάνε, λέα σάω μωμόα. Φάμι ρούζο, ούτε άλλη του λάς φούρου, τόι του άρε, ρίδιο σάμόα, σου λίμα. Iba tolu amo lewa tapena mai ya pasta so alu tengalo ya pasta moi mausu pira usu ya pavino po ya pasta to what is our sangar tato por gran pai ol nepo tau long long at samore tru pele smayo